0: Ιρουσανουρικό με έργεια μπάσκετμπολ γλουμά. Καρέγα τάγκρα, τάγκρα σε άνου κανάμα. Εμιτσινούρα καμάρα μακάια, Ρουάντα μπάσκετμπολ λίγ. Ήρα τζέζε, η μπαραγανίση. Η χαγκρερικό με έ, η σιάκαρη ρούσε ζώο. Μουτσινό μπάσκετμπολ, ούτα ζήμα γυρανά. Κουρίτσινα μπρικάνια, ουρικούνια να τσίτα energy drink. Ομοτέρα μούγκα, ουέμελε, ουα Ρουάντα μπάσκετμπολ λίγ playoffs. Μουότζερι μπαρακα ζάουε, σιτζιτσιρι τσίπε ιαουε, νίσκουλι ραγκουμίε. Είσαι μυρε ουρινζίνζι, κάνει ουίγουκε, you can beat a cheetah.
1: Ntabwo igenewe abantu bari munsi y'imyaka 18 abagore batwite bonsa cyangwa badashobora kwihanganira caffeine uva mu rugero kandi nturenze kiteshatu ku munsi. Chita ni igicuruzwa cya Bralirwa.